που χαμάς, χαμάς. Μια καλώδια του φόβημα διαμά, χαμάς. Μια λατερνούρα δεν του δεσπερτάρει.